Και τι με μυσκολίτησα, ειδήλω και έδωσα. Α, παίωκμησε. Ήρθε και την οκμήρω. Επανένε τώρα με τα φινάλ. Τα με κουμίω βαγγελάω. Ας το μαλέντα. Ωραία, πατε τη σωασμία.